δε χρεστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεφμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάιτσα βυθίτ

Αφαιρώθη αυτά κουνίνα κοιή έμεφ μου εμπούες γεμγόμεν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ μπέβολ και ο νοφ νεμ ο θελίλ αφ όλο εμπετσίσεν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών αφ ναχμο εθ δε μπεφραν αφ ουόν εν τεφγόμ νο ο εβόλ εθ δε φαϊ τεν ο

Ο πεν σωτήρο, πεν ουρού τυρέ νησός, μπε Χριστός υψίρι με φνούτης όγχ, πι ου ναυσα είναι, πι ου φαβνούτη μπε, σα είναι εν ταινί.